0: ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Εμπλονέτ, λήψεις καμπάνα, από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες εμπλονέτ.gr.
1: Η Εμπλονέτ προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Εμπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

πότε όχι, καμιά φορά σφυρίζοντας μελωδικά. Πού πάμε, πότε ως σκιές αθόρυβες γυρνάμε και πότε ως άστρα που πέφτουν εκοφαντικά. Και κάποιοι από μας περνάμε κυνηγώντας στο βάθος μια χτίδα, δίχως άλλο προορισμό, δίχως πηξίδα. Πού πάμε, μην απορείς.

0: 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομους, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και εινόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

0: είσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

99,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρασίστε.

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σασί. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν το τωρί μες στο παχνί.

Σε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά. Χίλια φλουριά, χίλια φλουριά.

εποχή μου θυμίζεις τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζομαι

0: σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρού.
1: Εμπλό 89,2. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Radio.
1: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

0: Ενπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
2: Λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

0: τηλεφωνεί στο Δημούσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

Σου ζητάω όπως λίγο από δίπλα σου να πάω. Να με λάργα από ανθρώπους που σπουδάζουν ευλακία, εγωισμού, που έχουν μπει σε έναν τοπικό θεσμό και με συνέπεια να μπερδέψουν πιο πολύ την έννοια της λέξης ελευθερία. Τι σημαίνει άραγε αυτή η λέξη? Μη ρωτάς άνθρωπε, πέτα τα πάθη και τις επιθυμίες σου.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
7: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
6: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και
6: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
8: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

En Plo 89,2.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@αρώματα.gr.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκι Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά.
4: Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plow 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ, κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης.

0: εξυπηρέτησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκι Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
2: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

περιμένω, κόκκινο και ξένο, σαν να πέρασε απ' τον ουρανό. Σύννεφο της πόλης, χρώμα αλκοόλης, μυρωδιά από φεύγω και πυλώ. Κι όλη αυτή η λάσπη στο πρόσωπό σου αστράφτη, και σε ποια εικόνα σε βιτρώ. Μια γυμνή

ξέντησε λουλούδι, σε βάψε με χνούδι κι είπε κατεβαίνω κάπου εδώ. Κι ύστερα από χρόνια σου

Κοιμήσου στο παραμύθι της Βεντάλιας. Κοιμήσου στα φτερά των εποχών. Κοιμήσου στα πηγάδια των λεωφόρων. Στα ατέλειωτα ζυξά λευκών γραμμών. Κοιμήσου στις αψίδες των βαρβάρων. Σε αντένες, σε οθόνες, σε κροπλάν.

να περιμένω, κόκκινο και ξένο, σαν να πέρασε απ' τον ουρανό. Σύννεφο της πόλης, χρώμα αλκοόλης, μυρωδιά αποφεύγω.

χέρι δεν μπορεί να μας χωρέσει. Ποτέ δεν είχα τίποτα. Και να που ήλιος πάλι δει, πάλι δει. Μείνε κοντά μου, αβοήθητο ζήτα. Αυτά που έψαχνα ποτέ δεν τα βρήκα. Εσύ είσαι το πιο όμορφο απάνω στη γη. Όταν νιώθω αγάπη, καταλαβαίνω τη ζωή. Τότε τα όνειρα σαν δουλειά πετάνε. Χάνονται, έρχονται, συχνά μιλάνε. Ψάχνουν για σπίτια στις καρδιές των ανθρώπων. Κι όταν δεν βρίσκουν, αλλάζουνε τόπο. Έτσι κι εσύ θα μεγαλώσεις. Έτσι κι εσύ. Αργά ή γρήγορα θα αποτυπώσεις τις συλλαβές που έχει το όνομά σου, τις πόλεις που μένεις και τις γειτονιές σου. Θα έχεις φίλους, υποχρεώσεις.

0: 2.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@αρώματα.gr.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
6: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquity, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
2: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

Θα έρθει λοιπόν εκείνη η μέρα που δεν θα έχεις νερό να ποτίσεις τα λουλούδια σου. Δεν θα υπάρχουν limit up και limit down. Δεν θα σε νοιάζει αν αργήσει τη δουλειά σου ή αν έχεις καθυστερήσει σε κάποιο deadline. Θα κοιτάξεις τον ουρανό και δεν θα ξέρεις αν είναι μέρα ή νύχτα. Θα σε ρωτάνε τα παιδιά σου, τι είναι αυτό που ακούγεται εκεί έξω, και εσύ θα λες, είναι ένα πουλί, παιδί μου. Και θα έρθει εκείνη η μέρα που δεν θα σε νοιάζει αν χάλασε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής σου ή το αμάξι σου δεν παίρνει μπρος. Θα δεις τον ουρανό να σκοτεινιάζει από το καυσαέριο και τότε θα θυμηθείς τη μάνα, τον πατέρα, τα αδέρφια και τους φίλους. Δεν θα σε νοιάζει αν έχασε η ομάδα σου το ποδόσφαιρο ή αν απέτυχε στις εξετάσεις. Θα κοιτάξεις ψηλά, θα θυμηθείς το Θεό, θα μετανιώσεις.

άνθρωπος να πλησιάζει. Και τότε, την ίστατη στιγμή θα καταλάβεις τι είναι να είσαι άνθρωπος. Να αγαπάς, να αισθάνεσαι, να κοιτάς τον άλλο στα μάτια. Θα δεις ότι όσα θεωρούσες σοβαρά δεν είναι τελικά παρά μια αυταπάτη, ένα αστείο. Ότι τα πισόπλατα μαχαιρώματα δεν οδηγούν πουθενά. Θα μετανιώσεις που δεν έβλεπες περισσότερο τα παιδιά σου, αλλά ξόδευες ώρες στο γραφείο. Θα μετανιώσεις για τους καυγάδες με τη γυναίκα σου, με τους φίλους σου, με οποιονδήποτε άλλο. Θα ψάξεις για λίγο αέρα, αλλά τα δάση που είχες θα τα έχεις κάψει και αυτά. Θα δεις τα λεφτά που έχεις στη τσέπη σου και θα καταλάβεις ότι δεν είναι παραγαμημένα χαρτιά. Και εκείνες οι ώρες, εκείνες οι ώρες θα είναι οι ώρες της ίστατης αγάπης.

0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Ντάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

ένα μαύρο μάγο με αλυσίδες χρυσές που κάνει κινήσεις τρελές. Σε ένα άλλο όνειρο επίσης τρελό, άκουσε τον ήλιο να του λέει σ' αγαπώ.

0: Enplo 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: 99,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.

0: Radio.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
7: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
8: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
0: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
9: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
11: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα ζητάει ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Συνεχίζεται η προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο για πολιτική καμένης γης, μιλά ο Πρωθυπουργός από τη Βηρυτό. Champions League, δεύτερη συνεχής κατάκτηση για την Paris Saint-Germain και επεισόδια στο Παρίσι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε την Deutsche Welle, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να τη δείχνουν με καθαρή διαφορά πρώτο κόμμα στη Γερμανία, η ακροδεξιά AfD δημόσια υποστηρίζει την ανάγκη για ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα. Η ψηλόβαθμη τετραμελής αντιπροσωπεία του κόμματος θα μεταβεί την εβδομάδα που μας έρχεται στην Αγία Πετρούπολη για να πάρει μέρος στο οικονομικό φόρουμ που διοργανώνει εκεί το Κρεμλίνο, φιλοδοξούντας να έχει και συνάντηση ίσως και με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Πάντως φέτος, στο ετήσιο αυτό φόρουμ θα πάρουν μέρος και Γερμανοί επιχειρηματίες, όπως θα μας πει τώρα η Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης από το Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
13: Αντιπροσωπεία της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, του κόμματος που αποτελεί την αξιωματική αντιπολίτευση στη Γερμανική Βουλή και είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στη Ρωσία για το ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, προσωπικό στοίχημα του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Bild, κορυφαία στελέχη της AfD έλαβαν προσωπικές προσκλήσεις από τον Πούτιν. Πρόκειται για τον εκπρόσωπο σε θέματα οικονομικής πολιτικής, Στέφεν Κοτρέ, τον επικεφαλής της AfD Σαξονίας Γέρκ Ούρμπαν, τον εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής στη Βουλή Μάρκους Φρονμάιερ και τον αμφιλεγόμενο ευρωβουλευτή Πέτρ Μπίστον. Όπως δήλωσε ο Μπίστον στην Bild, θέλω να μεταφέρω προσωπικά στον Πούτιν, εκ μέρους της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, το μήνυμα ότι πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο. Ταυτόχρονα ζητά η AfD οικονομική προσέγγιση με τη Ρωσία και όπως λέει ο Μπίστον, έχω δεσμευθεί για τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου και την ομαλοποίηση των οικονομικών σχέσεων. Ως ευρωβουλευτής από το Μόναχο θέλω τόσο η Siemens όσο και η BMW να μπορούν να λειτουργήσουν ξανά στη Ρωσία. Μαζί με τους βουλευτές της AfD αναμένονται στη Ρωσία όμως και εκπρόσωποι γερμανικών επιχειρήσεων μετά από χρόνια απουσίας. Ενώ σε ειδική εκδήλωση με θέμα τον πολιτισμό συμμετέχει και η εφημερίδα του Βερολίνου Berliner Zeitung. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
12: Το Ισραήλ ανακοίνωσε την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ στο πλαίσιο της χερσαίας επίθεσης εναντίον της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Το μεσαιωνικό αυτό κάστρο των Σταυροφόρων βρίσκεται σε μια υψηλή κόρυφο γραμμή περίπου 15 χιλιόμετρα από τα Λιβανέζικα-Ισραηλινά σύνορα. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η κατάληψη αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον Ισραηλινό στρατό. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση από τη μεριά του Ισραήλ και έκανε λόγο για μια πολιτική καμένης γης. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτο.
14: Ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το στρατηγική σημασία ύψωμα Σίμπα και την κοιλάδα Ουάντι Σλούκι βορείως του ποταμού Λιτάνη και εξέδωσε σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα φωτογραφία του μεσαιωνικού κάστρου, γνωστού με το γαλλικό του όνομα Μποφόρ, με τη σημαία των καταδρομών Γκολάνη να κυματίζει σε αυτό κάτι που έχει να συμβεί από τον Ιούνιο του 1982. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή του στο Νότιο Λίβανο και ο IDF εξέδωσε εντολή μαζικής εκένωσης των χωριών και κομοπόλεων που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Ζαχαράνη, καλώντας χιλιάδες κατοίκους να μετακινηθούν σήμερα το πρωί βορείως του ποταμού. Προηγήθηκαν εκτεταμένες χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ. Οι τελευταίες 24 ώρες προκάλεσαν πολεμικό κλίμα και στο βόρειο Ισραήλ. Μετά από δύο εβδομάδες σχετικής ηρεμίας, απαγορεύονται και πάλι συναθρήσεις στις πόλεις Ναχαρία, Τσφάτ, Άκο και Καρμιέλ μετά τις χθεσινές εκτοξεύσεις πυράβλων και ντρόουν της Χεσμπολάχ. Σήμερα το πρωί η Ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι έως το τέλος Ιουλίου θα κληθούν άλλοι 280.000 έφεδροι. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα καταδικάζει την Ισραηλινή πολιτική καμένης γης, όπως ανέφερε, κάλεσε για άμεση κατάπαυση πυρός, αλλά υπεραμύνθηκε της επιλογής της κυβέρνησής του να συνεχίζει να συνομιλεί απευθείας με το Ισραήλ. Και ενώ οι μάχες στον Λίβανο μένονταν, προχθές συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Αμερικανικό Πεντάγωνο αξιωματούχοι του IDF και του τακτικού Λιβανικού στρατού, μια επαφή που η ίδια κυβέρνηση Τραμπ επέλεξε να την χαρακτηρίσει ως επικοδομητική. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
12: Η Paris Saint-Germain κατέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Champions League επικρατώντας στα πέναλτι της Arsenal στη Βουδαπέστη. Πάνω από 20.000 οπαδοί της ξεχύθηκαν στα Ηλίσια πεδία για να γιορτάσουν αυτή τη νίκη, αλλά όπως και πέρσι έτσι και φέτος οι πανηγυρισμοί στιγματίστηκαν από σοβαρά ολονύχτια επεισόδια. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται η θριαμβευτική πορεία επιστροφής στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ αργότερα παίκτες και τεχνικό επιτελείο θα γίνουν δεκτοί στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Νικητής στις πρόωρες εκλογές που έγιναν στη Μάλτα είναι ο Ρόμπερτ Αμπελά, πρωθυπουργός ήδη για τέταρτη θητεία, ενώ είχε απέναντί του τον Άλεξ Μπόρκ από το Εθνικιστικό Κόμμα. Στην μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πατροπαράδοτος δικοματισμός παραμένει ισχυρός. Η συμμετοχή ανέβηκε λίγο και έφτασε το 87,4%. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
15: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
16: Οι νοσταλγοί μπήκαν πέρυσι διακριτικά στο γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο του Μάλεμε έξω από τα Χανιά και κατέθεσαν στέφανο στον τάφο του Μπρούνο Μπρόιερ, δύο και πλέον χρόνια ανώτατου διοικητή των γερμανικών δυνάμεων κατοχής στην Κρήτη. Το 1946 είχε καταδικαστεί στην Αθήνα για εγκλήματα πολέμου και στη συνέχεια εκτελεστεί. Τον έθαψαν δίπλα στους στρατιώτες του στο Μάλεμε. Το στεφάνι που κατατέθηκε πέρσι στον τάφο του έγραφε στην κορδέλα «Όλα για την αμοιβαία πίστη». Στρατιωτική έκφραση απαγορευμένη πια στη Γερμανία λόγω της κατάχρησής της από το ναζιστικό καθεστώς. Το νεκροταφείο του Μάλεμε δέχεται εδώ και δεκαετίες κάθε τόσο επισκέψεις από παλιούς και νέους ναζί, καθώς θεωρείται σύμβολο ενός στρατιωτικού άθλου, πρώτης στην πολεμική ιστορία κατάληψης μιας περιοχής από αέρος. Στις 20 Μαΐου του 1941, η επιχείρηση Ερμής της Wehrmacht ξεκινούσε με χιλιάδες αλεξιπτωτιστές που συνάντησαν στεναρή αντίσταση από τις βρετανικές δυνάμεις στο νησί, αλλά και από πολλούς κριτικούς προέβαλαν αντίσταση. Η μάχη της Κρήτης κόστισε τη ζωή 3,5 περίπου χιλιάδων Γερμανών αλεξιπτωτιστών. 85 χρόνια μετά στη Γερμανία θυμούνται την μάχη της Κρήτης όπως αρμόζει σε έναν μελανό άθλο. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιούργεν Γκότσλιχ, ιδρυτικός τέλεχος της Tageszeitung του Βερολίνου, επισκέφθηκε την Κρήτη και διηγείται ολόκληρη την ιστορία. Διαπιστώνει με θλίψη ότι οι νεκροί στους τάφους του Μάλεμε ήταν νεοσύλλεκτοι που δεν είχαν κλείσει καλά-καλά τα 20 θύματα ενός εγκληματικού καθεστώτος. Διηγείται για την ελευθερία κινήσεων που έδωσε η γερμανική διοίκηση στους στρατιώτες, μετά την κατάληψη του νησιού και περιγράφει τα εγκλήματα που τελέστηκαν στα μαρτυρικά χωριά, το Κοντομαρί, τον Ελικιανό, την Κάντανο. Μιλά για τον εκτοπισμό των Εβραίων των Χανίων ακόμα και το 1944, όταν πια η ναζιστική Γερμανία βρισκόταν πρώτου τέλους. Αλλά και στη λογοτεχνία, ο απόϊχος της γερμανικής κατοχής είναι πια πολύ διαφορετικός. Έχουν περάσει τα χρόνια που ο ταξιδιωτικός συγγραφέας Έρχαρτ Κέστνα, φαντάρος ο ίδιος στην Ελλάδα, παρομοίαζε μια παρέα ηλιοκαμένων Γερμανών στρατιωτών που γύριζαν από την Κρήτη μέσα σε ένα σταματημένο τρένο στους πρόποδες του Ολύμπου με τους ξανθούς αχαιούς του Ομίου. Ο Κλάους Μόντικε, για παράδειγμα, με το έργο του «Μουσαφίρης στην Κρήτη», επιστρέφει στην εποχή της γερμανικής κατοχής στο νησί. Ο αρχαιολόγος Γιώχαν Μάρτενς διατάσσεται από τον ανθυπολογαγό Φρίντριχ Χόλμπαχ να φωτογραφίσει τα αντίπεινα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού. Κλονίζεται, αυτομολύει, εντάσσεται στο Αντάρτικο κατά των συμπατριωτών του, ερωτεύεται την Ελένη. Δεκαετίες αργότερα, ο γιος του Χόλμπαχ, Λούκας, πηγαίνει στην Κρήτη για να εξιχνιάσει το οικογενειακό μυστικό των φωτογραφιών που είχε κάψει ο πατέρας του στον κήπο όταν αυτός ήταν ακόμη μικρό παιδί, και ερωτεύεται πια τη Μαρία, κόρη του Γιώχαν και της Ελένης. Σκοτεινό μυστήριο, αδιελευκανθεί.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

102.

0: Διπλό. 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
0: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Ενπλό 89,2.
1: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

σαν ταινία. Κάθε Σαββατοκύριακο έρχεται η Λιάνα Ντάμπα να μας υπενθυμίσει ότι όλα γύρω μας είναι σαν ταινία. Η δική σας ταινία. Ταινία δράσης, περιπέτειας, κομεντή ή και επιστημονικής φαντασίας, εσείς επιλέγετε. Σαν ταινία με τη Λιάνα Ντάμπα κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 με 7 το απόγευμα.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στον αγαπημένο μας σταθμό NG Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Σαν Ταινία. Σήμερα Κυριακή 31 του Μάρτη, του Μάη, συγγνώμη, και θα είμαστε μαζί μέχρι στις 7. Τελευταία Κυριακή του Μάη και ελάτε εδώ να μπερδέψουμε παραμύθια με πραγματικότητες, αλήθειες με ψέματα. Και μιας και όλα ξεκινάνε από τη φαντασία, όλα γεννιόνται από μια ιδέα. Άλλωστε, όλα είναι μια ιδέα. Ελάτε εδώ μαζί με τον απογευματινό μας καφέ. Να πλάσουμε ιστορίες, σενάρια ζωής σαν ταινία.

Τελευταία Κυριακή του Μάη, τελευταία μέρα του Μάη. Όχι απλά τελευταία Κυριακή. Και πάμε να ταξιδέψουμε με μουσικές και κομμάτια. Επιλεγμένες με πολύ πολύ αγάπη.

πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ. Γεια σου αγαπημένη μου Λίδα. Να χαιρετήσω τον αγαπημένο μου Γιάννη. Πολλά πολλά φιλιά στην

Και βέβαια σήμερα είναι μια μαγική μέρα. Κυριακή της Πεντηκοστής, να τα λέμε και αυτά.

εύχομαι σε όλους καλή φώτιση, παιδιά. Έτσι να φωτιστεί το μυαλό μας. Να ξεμπλοκάρει, βρε παιδί.

εύχομαι σε όλους να φύγει αυτός ο θυμός, να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να αποδεχτούμε

Και βέβαια ζούμε στην εποχή όπου ο θυμός είναι μια αντίδραση, η φυσιολογική αντίδραση, έτσι, απέναντι στο φόβο, απέναντι στην ανασφάλεια, στις αμφιβολίες. Εκεί γεννιέται ο θυμός. Σαν άμυνα, βρε παιδί μου, για να μην τρελνόμαστε. Πρέπει κάπου να εστιάσουμε την προσοχή μας. Να θυμώσουμε με όλους και με όλα. Αρκεί να φύγει αυτό το μαύρο σύννεφο από πάνω μας, αρκεί να φύγει αυτή η δαγκάνα που πιάνει την καρδιά μας, την ψυχή μας.

0: Και πάμε, πάμε, έτσι, αγαπημένα κομμάτια, να το πούμε και ελληνικά.
1: People have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most of

0: πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.
1: Ξεκινάει σιγά σιγά το καλοκαίρι, όχι και σιγά σιγά, ήδη έχει μπει μετά

0: Ας κάνουμε μια ευχή, παιδιά, δεν ξέρουμε. Μπορεί και να πιάσει. Και εύχομαι σε όλους έτσι να ξαναβρούμε την αγάπη. Έτσι, αγαπημένοι Pixlax, παιδιά, ό,τι και να λέτε. Λατρεύω.
1: Glow 89,2.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ, κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

και σήμερα, αγαπημένη μου. Έχουμε και μια υπέροχη πανσέλινο, δεν μας αφήνει έτσι ο Μάης. Μας αφήνει με πολλά δώρα για να πορευτούμε αυτό το καλοκαίρι.

Και βέβαια να μην ξεχνάμε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο, όλα γύρω μας αλλάζουν. Γύρω μας και μέσα μας αλλάζουν οι συνήθειές μας, αλλάζουν οι απόψεις μας, αλλάζει ο ρόλος στην ταινία της ζωής, η ρόλη μας στην ταινία της ζωής μας.

είναι ίσως γιατί συνειδητοποιούμε ότι στην ταινία της ζωής μας, έτσι, συνειδητοποιούμε πως κάποιος άλλος την έγραψε για μας χωρίς να μας ρωτήσει. Και θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή, βρε παιδί μου. Ίσως γι' αυτό να αλλάζουμε. Ίσως για πολλά άλλα πράγματα.

Ούτε στην Πανσέλινο δεν αφινόμαστε πια πάνω. Είμαστε πολύ σφιγμένοι, βρε παιδί. Είναι ίσως αυτός ο φόβος, αυτή η αίσθηση κινδύνου που μας ακολουθεί στην καθημερινότητα.

Αχ, βρε πάνω, με κάνεις και γελάω. Πολλά πολλά φιλιά να στείλω στον Νίκο το Σωμαράκι. Γεια σου Νίκο μας. Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην Μυρτό μας. Γεια σου Μυρτό μου αγαπημένη.

Λοιπόν, αφιερωμένο το κομμάτι για όλες εκείνες τις στιγμές που αισθανόμαστε πως δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα, βρε παιδί μου, και όλα μας πιέζουνε και αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τα πελιάσουμε.

Εύχομαι λοιπόν σε αυτή τη ζωή, σε αυτό τον καιρό, έτσι να βρούμε αυτή τη στιγμή, αυτές τις στιγμές να χαλαρώσουμε. Να αφήσουμε κάπου το σώμα μας και να ταξιδέψουμε με την ψυχή μας, με το μυαλό μας. Χωρίς να σκεφτόμαστε οτιδήποτε, ότι πρέπει να γίνει, ότι πρέπει να κάνουμε.

Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου εκεί στον Νίκο, στην πανέμορφη Κέρκυρα. Στον Αλεξανδρό, γεια σου Αλέξανδρε. Και στον Νταν.

0: 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Γεια σου αγαπημένη μου Ηλία. Εκεί, εκεί στην πανέμορφη Κρήτη. Περνούν γρήγορα οι στιγμές, η απόσταση είναι μεγάλη, γι' αυτό δεν ξέρει η καρδιά αν μέσα θα σε βάλει. Wow. Μασάει η καρδιά από αποστάσεις. Και μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σαν ταινία,

και να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στους αγαπημένους σταθμούς των FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή Ανά την Ελλάδα.

Να χαιρετήσουμε το αγαπημένο μας Καστελόριζο στους 104,3. Αιγαίο Live στους 95,8 εκεί στις πανέμορφες Κυκλάδες. Πολλά πολλά φιλιά, την αγάπη μας. Αχ, έτσι πάμε τώρα ένα καλοκαιρινό. Είναι διαχρονικό για όλες τις εποχές αυτό το κομμάτι. Και βέβαια να περάσουμε στο μαγικό κόσμο της 7ης τέχνης, στον κόσμο του σινεμά και των σειρών.

Λοιπόν, και πάμε στην ταινία μας. Στη δραματική κωμωδία «Η Κρίστοφερ». The Christophers. Του Στίβεν Σόντεμπεργκ.

The Christophers, λοιπόν, δραματική κωμωδία του Σόντεμπεργκ, όπως είπαμε, πρωταγωνιστούν Ιαν Μακέλεν, Μικαέλα Κόελ, Τζέιμς Κόρντεν και Τζέσικα Γιάνγκ. Γκάνινγκ.

Christopher's λοιπόν είναι ένα βραθυφλεγές δράμα με πινελιές από χιούμορ με θέματα την υστεροφημία, την κληρονομιά, την πλαστογραφία έργων, τέχνης και αδίστακτους χαρακτήρες που δεν τους φρενάρει τίποτα. Yeah, let's go. Τα παιδιά λοιπόν ενός άλλοτε διάσημου ζωγράφου που τον υποδίεται ο Ιαν Μακέλεν προσλαμβάνουν μια πλαστογράφο που την υποδίεται η Μικαέλα Κόελ για να παρουσιαστεί ως υποψήφια βοηθός του και να αποκτήσει πρόσβαση σε 8 αναλοκλήρωτους πίνακες του που ονομάζονται οι Κρίστοφερ.

Σκοπός της λοιπόν της πλαστογράφου είναι να τους ολοκληρώσει κρυφά, ώστε τα παιδιά του να εξασφαλίσουν κληρονομιά όταν εκείνος πεθάνει. Όμως όσο το σχέδιο προχωρά, οι ισορροπίες αλλάζουν και η απάτη αρχίζει να αποκαλύπτει απρόβλεπτες εντάσεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αξία της τέχνης, της αλήθειας και των οικογενειακών δεδομένων.

The Christophers λοιπόν, ο Μακέλεν και η Κόελ. Έτσι, πετυχαίνουν μια πολύ μεγάλη χημεία μέσα στην ταινία. Καταφέρνουν να ζωντανέψουν με πάθος και αυθεντικότητα μια αυθεντικότητα που μπορούν και μεταδίδουν μόνο δύο αληθινά και όχι φτιαχτά από επιτεδευμένα σενάρια πρόσωπα. Μια μικρή απολαυστική ταινία λοιπόν, The Christophers, με τον Σόντεμπεργκ στα καλύτερά του. Η διάρκεια της είναι 100 λεπτά.

ένα βαθιά ανθρώπινο έργο από το Σόντεμπεργκ πάνω στην ύπαρξη και στα ίχνη που αφήνει πίσω, με εξαιρετικό στήσιμο πλάνων και εντυπωσιακά παιγμένο από τον Ιαν Μακέλεν και τη Μικέιλα Κόουλ. Οσκαρικές λοιπόν οι ερμηνείες τους.

μια ενδιαφέρουσα ιστορία εξαπάτησης και μυστηρίου. Έτσι βλέπουμε τα σκοτεινά παιχνίδια γύρω από τη μοντέρνα τέχνη, τη χειραγώγηση γύρω από τη φήμη που ανεβάζει τις τιμές, αλλά και το πόσο λίγο σημασία τελικά έχει η αξία ενός έργου μπροστά στο χρηματιστήριο της τέχνης.

0: δίκτυο. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
2: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

Εδώ είμαστε. Και πάμε στην ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ», ταινία που μας δραματική κωμωδία. Μας έρχεται από τη Σουηδία, του Άνερς Τόμας Γιένσεν.

Πρωταγωνιστούν Μάντς Μίκελσεν, Νικολάι Λικός, Σόφι Γκρόμπελ, Σέρεν Μελίνγκ. Όπου λοιπόν ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπημαία. Όμως ο μόνος που γνωρίζει που βρίσκονται είναι ο αδερφός του, που στο μεταξύ έχει χάσει τη μνήμη του και νομίζει ότι είναι ο Τζον Λένον.

Τελευταίος Viking, ο τελευταίος Viking λοιπόν, The Last Viking. Μια ταινία που είναι στην καρδιά της μια μελαγχολική, ένα μελαγχολικό, βαθιά ανθρώπινο οικογενειακό δράμα. Με έναν εξαιρετικά γενναιόδωρο Μάντς Μίκελσεν στον πιο κεντρικό του ρόλο.

που αν και όταν αποφυλακίζεται λόγω καλής διαγωγής επιστρέφει στον αδερφό του, τον Μάνφρεντ, που δεν είναι πια ο ίδιος, είναι ο Τζον Λένον. Που του συνιστά να μην επιμένει να τον φωνάζει Μάνφρεντ, γιατί θα πέσει από το παράθυρο ή θα ανοίξει την πόρτα του κινούμενου αυτοκινήτου και θα βουτήξει στην άσφαλτο.

Ντάνκερ λοιπόν συνειδητοποιεί ότι η διασχασιστική προσωπικότητα του αδερφού του δεν θα το επιτρέψει να θυμηθεί που έχει κρύψει το κλειδί, και ίσως η μόνη ελπίδα είναι να επιστρέψουν μαζί στο παλιό τους πατρικό σπίτι. Ένα σπίτι που έχει γίνει Airbnb. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πολλοί μπαίνουν, βγαίνουν σε αυτό το σπίτι.

Ο τελευταίος Viking, η ταινία μας λοιπόν, όπου ο Γένσεν μέσα από αυτή την ταινία μας μιλάει για την ψυχική υγεία χωρίς ίχνος λύπησης, ίκτου ή ηθικολογία. Όλοι μας έχουμε πολλαπλές προσωπικότητες μέσα μας, απλώς το κρύβουμε καλύτερα. Το μυαλό μας τις ελέγχει καλύτερα. Όλοι κουβαλάμε ουλές από το παρελθόν μας που μας καθορίζουν, αλλά και όλοι έχουμε το δικαίωμα να διαμορφώσουμε μια νέα προσωπικότητα, να ξανασυστήσουμε τον εαυτό μας, να μην μας ορίζουν μόνο τα τραύματά μας.

Οι πρωταγωνιστές μας Μαντς Μίκελσεν και Νικολάι Λί, όπου είναι η έκτη ταινία που κάνουν μαζί, είναι εξαιρετικοί στις ερμηνείες τους. Ο Μίκελσεν βέβαια κλέβει την παράσταση, παίζει ένα κόντρα ρόλο, μεταμορφώνεται και ολοκληρωτικά.

μας μιλάει ευαισθησίες. Κάπου μέσα από την ταινία αυτή βρίσκουμε πολλά οικεία πράγματα.

Μια υπέροχη ιστορία για ανθρώπους που δεν κατάφεραν ποτέ να οριμάσουν συναισθηματικά, για αδέρφια που αγαπιούνται αλλά δυνατούν να επικοινωνήσουν, για μια κοινωνία που εγκαταλείπει όσους δεν μπορούν να χωρέσουν στις νόρμες και τα στερεότυπά της.

Χαχαχ, λοιπόν, και πώς κυλάει η ώρα, πώς περνάνε τα λεπτά, πώς πέρασε και αυτός ο μήνας. Έτσι τώρα κάπου αχνοφαίνεται η Πανσέληνος που αρχίζει σιγά σιγά έτσι να γέρνει ο ήλιος προς τη δύση του. Εύχομαι λοιπόν σε όλους σας καλή συνέχεια στο κυριακάτικό μας απόγευμα, βράδυ.

Εύχομαι καλή εβδομάδα αύριο, καλό μήνα, έτσι έρχεται ο Ιούνις με αγάπη, χαρά και φως.

0: Τα Άλμπα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
1: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκι Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: διπλό. 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: είσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

του σύμπαντος, εκλεγμένος βουλευτής. Είμαι η συνείδηση της ύλης όλης πολιτευτής.

έκλαψε και ύφος. Πολλά βαρύ, βαρύδια ανθρωπικοί.

το βλέμμα καρφωμένο. Βλέπω κάτι αεροπλάνα σαν σκιές του γαλαξία τη γραμμή. Δεν πειράζει, μου αρκεί.

Παλιές φωτογραφίες σαν νησιά του χρόνου τον ωκεανό. Τις κοιτάζω και απορώ.

Προχωράω μες στο σκοτάδι μου, ορμάνε και ξεσκίζουν το κενό του παλιού μου εαυτό.

0: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας.

Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα,

0: 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

Διπλό 89,2.

0: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ, κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Απλό 89,2.
1: Κάθε βράδυ μονάχος πιστά νοσταλγώ την ψυχή της τρελής περιπέτειας. Τα γαλάζια σου μάτια, το χαμένο καιρό, μα απ' αυτά πιο πολύ την ψυχή της τρελής περιπέτειας.

Αφγανιστάν όμως ήταν εντελώς άλλο. Με το που αφήσαμε την Περσία, σαν να πέσει πίσω μια απλέα. Μπροστά άνοιξε μια πόρτα και ξαφνικά βρισκόμασταν μέσα στον κόσμο του παραμύθιου. Τα πάντα ήταν καινούργια για μένα και όμως κατά παράξενο τρόπο μου ξύπναγαν ανάρχιες μνήμες. Οι πύλινοι φούρνοι που βγάζαν φλόγες από τα παράθυρα και ευωδίαζαν ζεστινά μια. Οι σιδεράδες που χτυπούσαν τα σφυριά σε ρυθμούς ανατολικής τζαζ. Το βλέμμα του γέρου Σαλεπιτζή που δείχνε σαν να με γνώριζε καλύτερα και από τον εαυτό μου. Τα παιδιά στους θαργαλιούς με τα χαλιά και τα κυλίμια. Οι γυναίκες με τις μπούργες καλυμμένες από την κορυφή ως τα νύχια σαν φαντάσματα. Με τους μερακλίδες να ρουφάνε το λουλά και να βγάζουν το καπνό από τα ρουθούνια τους.

με τα παγόνια. Ένα πλαγιασμένο μισοφέγγαρο να ανατέλει πίσω από το μεγάλο τζαμί, κρατώντας την αγκαλιά του την Αφροδίτη. Κάποιο γαϊδούρι φορτωμένο με ρόδι για να έχει μουλαρώσει. Και ο Μανάβης, ένας γέρος με φέση και τεράστια άσπρα μουστάκια, πρώτα να το παρακαλάει και κατόπιν να το χτυπάει και να το βρίζει. Ένας τυφλός οργανοπαίχτης να τραγουδάει και να μουσκίζει τα σωθικά. Άραξε σε κάτι μαρμαρένια πεζούλια για ώρες ολόκληρες, απολαμβάνοντας το Σεριάνι. Ένιωθα λες κι ήμουν ο Μάρκο Πόλο στο πρώτο ταξίδι, πίνοντας πράσινο τσάι και γάρα που με κέρναγαν από παντού. Όλη η προηγούμενη ζωή και τα βάσανά μου να είναι χαμένα κάπου πίσω στο μέλλον, και εγώ να βρίσκομαι μαστούρης και ευτυχής στο παρελθόν.

έστειλα λόγια και πάλι θα πω. Δανεικά, κουρασμένα και ανέπεια. Για σπασμένα κομμάτια που θα ψάξει να βρω. Ναυαγό στα άγρια βράχια και δραπέτη στα στάχια. Στην ψυχή της τρελής περιπέτειας. Προήθηκαμε σιδηροδρομικός για το κατάκι και από εκεί πάλι με τρένο για το Παντάμι, όπου και διανυκτερεύσαμε σε ένα μικρό άσυλο. Την υπόλοιπη διαδρομή μέχρι το ηλιοβασίλεμα την κάναμε ξαπλωμένη πάνω στα χέρα ενός υπερφορτωμένου κάρου που το σέρνανε δυο μεγαλό σώμα βόδια. Έκανε πολύ ζέστη και είχα τελείριο πυρετό. Θυμάμαι μερικές σκηνές σαν μέσα πόνιο. Αυλές κατακόκκινες, στρωμένες με καυτερές πιπεριές τσίλι που ξεραίνονται στον ήλιο. Τεράστιους κόνδωρες να φτερουγίζουν στον ουρανό. Κάποια απλωμένα ρούχα στο ποτάμι. Το ναό του Σίβα στην κορυφή ενός μεταξεδένιου βράχου. Μια όμορφη Ινδύ με πράσινο σάρι που με κοίταζε λυπημένα. Φτάσαμε στη σπηλιά του θεραπευτή η ώρα προτού νυχτώσει. Βρισκόταν ψηλά σε ένα βραχόλοφο και το μονοπάτι που οδηγούσε σε αυτήν ήταν στενό και απότομο. Ο Ναζαρουτίν Μπάμπα, ένας πενιντάρης μεγαλόσωμος καθημεριανός που έμοιαζε λίγο με Έλληνα, ήταν πολύ όμορφος και περιποιημένος για να είναι ερημίτης. Βασάρι Γκόλταν αφώνησε. Δεν έχω καπνίσει τέτοιο εδώ και χρόνια. Κατόπιν μας ετοίμασε από μια σούπα με ρύζι και τάλ και μας έστρωσε να κοιμηθούμε.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας.

0: στα Ιωάννινα Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

Καθώς η νύχτα απλώνεται και το φως χάνεται, οι ψυχές μας ταξιδεύουν. Καλώς ήρθατε στον καθρέφτη της νύχτας, εκεί όπου η μουσική μιλάει και η ψυχή γλιστρά πέρα από το προφανές. Σε ένα κόσμο χωρίς σύνορα, όπου τα λόγια και οι ήχοι γίνονται ένα ονειρικό περιβάλλον που αποκαλύπτεται μέσα στη νύχτα. Μια διάβγεια που φωτίζει την ψυχή.

0: σας φίλοι και φίλες. Κυριακή βράδυ, πάλι μαζί, ο Μίτσης Παναγιώτης από τη φιλόξενη συχνότητα του Εμπλό 89,2 και μεταδίδουμε όπως πάντα διαδικτυακά από τη σελίδα emblofm.gr. Όπως σας ανακοίνωσα πιο πριν, για σήμερα θα έχουμε οργανική μουσική από Έλληνες καλλιτέχνες διαφόρων ειδών και ένα φανταστικό διηγηματάκι, η ιστορία του Άρη Βελή. Θα δείτε περί τι μας πρόκειται. Η όλη ιδέα όμως πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε από συγγνώμη, μια παλιά συνέντευξη του Αχιλλέα Περσίδη στον Ανάποδο Καθρέφτη το 2006, από την οποία θα παρακολουθήσουμε μερικά αποσπάσματα, 5 αποσπάσματα συγκεκριμένα, μετά ένα δικό του και ανάμεσα οργανικά άλλα τραγούδια. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο απόσπασμα της συνέντευξης.
1: Στην αρχή έχεις την αγωνία του οργάνου. Τώρα, αν παίζετε οργανικό κομμάτι ή τραγούδι, από τη στιγμή που υπάρχει η κιθάρα μέσα, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι είχα την τύχη από παιδί να γνωρίσω και πολλούς τραγουδιστές και ζωντανές γνωριμίες, αλλά και μέσα από τη δισκογραφία. Περνώντας τα χρόνια, είδα ότι το όργανο είναι αυτό που πραγματικά με κινεί προς μια πορεία που φτάσαμε, ας πούμε, μέχρι το σήμερα, για να ποιος ξέρει και μέχρι που θα φτάσουμε. Μετά...

0: Πατέρα του λογισμού από το Βίρον Αντόλα, μια παραγωγή του του 2015, ενώ ξεκινήσαμε, ξέχασα να το αφαιρώ πιο πριν, με τον ντουέτο του Νίκου Σιδεροκαστρίτη και του Νίκου Παπαγιάννου στο κομμάτι τους Αύρα, παιγμένο live το 2023. Προχωράμε. Περσίδης νούμερο 2.
1: Μετά, ακούγοντας τραγούδια που ο στίχος τους δεν με κάλυπτε ή δεν με ενδιέφερε ή τον αντιπαθούσα, γιατί αν δεν σε ενδιαφέρει κάτι είναι μια έτσι ελαφρώς αδιάφορη κατάσταση, δηλαδή δεν σε εκνευρίζει. Όταν άρχισα να εκνευρίζομαι από κάποιους στίχους, είτε σε ξένα τραγούδια είτε σε ελληνικά, άρχισα σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβω, να παίρνω μια απόσταση και κέρδιζε έδαφος μέσα μου και στο κεφάλι μου το οργανικό μέρος.

0: από τη συλλογή New York's Bouzouki Pioneers Early 30s ήταν ο Jack Χαλικιάς στο Minore του Τεκέ. Και πάμε παρακάτω με τον Αχιλλέα Πεσίδη και τη θέση του για τη διαχρονικότητα μιας οργανικής σύνθεσης.
1: Οπότε άρχισα να αισθάνομαι μια ηρεμία όταν υπήρχε η απουσία του στίχου. Επίσης παρατήρησα με τα χρόνια ότι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει στίχους είναι διαχρονικότερο έως απλά διαχρονικό, διότι θα έχετε προσέξει ότι πάρα πολλά τραγούδια προσπαθώντας να εκφράσουν την εποχή τους, όποια κι αν ήταν αυτή, ή όταν πάμε λίγο προς το σουξέ, την επιτυχία ή την αγωνία για την επιτυχία, βρίσκουν οι στιχουργοί αυτοί όλοι της τραγουδοποιίας κάποιες λέξεις ή κάποιες εκφράσεις που είναι εποχιακές, γιατί ακριβώς θέλουν να είναι μέσα στην εποχή. Οπότε αυτή η εποχιακή έκφραση του 70 πώς ακούγεται το 2006?

0: Θανάσης Χατζηδάκης και Κοντέσα Εστερχάζη από το «Χαμόγελο της Ζωκόντας», το άλμπουμ του 1965.
1: Η μουσική από μόνη της μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Είναι μια άλλη κατεύθυνση. Και εγώ έτσι με τα χρόνια προσγειώθηκα περισσότερο σε αυτή την πρώτη κατεύθυνση με απουσία του στίχου. Τώρα, σε αυτό που είπατε πριν, ότι αν περιορίζει, θα ήταν άδικο να το πούμε αυτό, γιατί σίγουρα υπάρχουν καταπληκτικά τραγούδια, τα οποία τα ακούω και τα ξανακούω και μάλιστα καμιά φορά εκπλήσωμα από τον ίδιο μου τον εαυτό ότι χαίρομαι ένα τραγούδι που το γνώρισα για πρώτη φορά το 60 και δεν παλιώνει στα αυτιά μου. Αυτά είναι τραγούδια τα οποία δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που λέγαμε πριν, που έχουν πιάσει μια εικόνα σαν μια ωραία σκηνοθεσία ενός θεατρικού έργου που όποτε και να το ξαναδούμε και να το ξαναδούμε έχει μια κλασικότητα, έχει μια διαχρονικότητα.

0: μυρολόι του Παναγιώτη Χαλιγιάννη. Θα περάσουμε στο τελευταίο απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αχιλλέα Περσίδη και στη συνέχεια θα ακούσουμε μια δικιά του σύνθεση, το Καράβι, παιγμένη μαζί με το Γιώργο Λιμάκη σε ένα live.
1: Επίσης, ένας μουσικός ο οποίος σκέφτεται και πράττει έτσι όπως τα λέμε τώρα, αισθάνεται μια ηρεμία μέσα στον ήχο, απουσία του τραγουδιστή. Αισθάνεται μια ηρεμία. Εγώ προσωπικά το βιώνω αυτό χρόνια τώρα και ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες με συναδέλφους και εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει σύνορα, είδα ότι δεν είμαι μόνος μου σε αυτές τις σκέψεις. Γιατί μερικές φορές σκέφτεται κανείς κάτι και όταν δεν είναι έτοιμος και όριμος για τις σκέψεις που κάνει, σκέφτεται μήπως είναι λίγο μόνος του σε αυτές τις σκέψεις. Μετά οι συναντήσεις με ανθρώπους και οι ανταλλαγές απόψεων οριμάζουν ακόμα περισσότερο τις δικές σου σκέψεις, ανταλλάσσεις και ο άλλος ίσως να έχει τα ίδια ερωτηματικά. Και έτσι δημιουργείται μια ατμόσφαιρα και δημιουργείται ένα κλίμα και ένας χώρος μέσα στον οποίο υπάρχουν οι μουσικοί οι οποίοι τους ενδιαφέρουν οι οργανικές συνθέσεις και γενικώς τα παίξηματα με κεντρικό άξονα τα όργανα μόνο.

0: Και μετά τον Αχιλλέα Περσίδη και τη συνέντευξή του, φτάνουμε επιτέλους στο δικό μας ήρωα της σημερινής εκπομπής, τον Άρη Βελή. Ποιος είναι αυτός? Ο Άρης Βελής είναι ένας μουσικός, ο οποίος μέσα από κάποιες περιπέτειες για να πραγματοποιήσει το ψάξιμό του για την οργανική μουσική, για την ουσία της μουσικής, οδηγείται σε κάποιες καταστάσεις που θα παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως. Ξεκινάμε λοιπόν.
1: Ο Άρης Βελής έπαιζε κάθε βράδυ σε καπνισμένα μπαρ στην Αθήνα. Ηλεκτρική κιθάρα, βραχνή φωνή, τραγούδια για χαμένες πόλεις και χαμένους έρωτες. Εκείνο το βράδυ όμως, στη μέση ενός χειροκροτήματος, σταμάτησε. Άφησε τη φωνή να σβήσει στο μικρόφωνο και είπε: «Οι λέξεις κουράστηκαν. Από αύριο θα μιλάω μόνο με ήχους». Το κοινό γέλασε. Κανένας δεν κατάλαβε ότι μιλούσε σοβαρά.

0: Ήταν η Vic, οι Villagers of Ioannina City, στη σύνθεσή τους Sparkle Out of Black Hole, από το άλμπουμ τους Age of Aquarius, του με συγχωρείτε πάρα πολύ, του 2019 ήταν το άλμπουμ. Συνεχίζουμε με το φινιρό μας, τον Άρη Βελή.
1: Το επόμενο πρωί έκλεισε το κινητό. Πέταξε τετράδια γεμάτα στίχους. Έσκησε αφίσες με το πρόσωπό του. Κράτησε μόνο μια παλιά ακουστική κιθάρα, ένα μαντολίνο και ένα μικρό μεταλλόφωνο που είχε βρει παιδί. Ο μάνατζέρ του τον αποκάλεσε τρελό. Ο Άρης χαμογέλασε. «Οι άνθρωποι ακούν λέξεις για να μην νιώθουν», είπε. Εμφανίστηκε σε ένα μικρό υπόγειο θέατρο. Δεν τραγούδησε ούτε μία λέξη. Μόνο ήχη. Ανάσες, χτυπήματα σε ξύλο, σχρησίμασαν δακτύλια στις χορδές. Στην αρχή το κοινό της ανασχέτησε. Μετά άρχισε να σωπαίνει. Στο τέλος κανείς δεν χειροκρότησε αμέσως. Σαν να φοβότανε ότι θα σπάσει κάτι ιερό.

0: Ήταν ο Στάθης Κουκλάρης σε ένα ταξίμι σε συνεργασία με τους De La Paro και το CD «Βαθιά στο φως της θάλασσας». «Βαθιά στο φως στη θάλασσα» το 2020.
1: Μετά τη συναυλία, μια γυναίκα τον πλησίασε. «Η μουσική σου θυμίζει θάλασσα πριν από καταιγίδα», του είπε. Του πρότεινε να παίξουνε σε εγκαταλελειμμένα μέρη. «Η σιωπή ακούγεται καλύτερα στη ερήπια», του είπε. Έτσι, έπαιξαν σε ένα παλιό εργοστάσιο. Οι σωλήνες αντιχούσαν σαν βαθιά τύμπανα. Ο αέρας σφύριζε μέσα από τα σπασμένα τζάμια. Ο Άρης άρχισε να καταλαβαίνει ότι ο κόσμος είχε ήδη μουσική. Οι άνθρωποι απλά τη σκέπαζαν. Άρχισαν να εμφανίζονται περίεργοι άνθρωποι στις συναυλίες. Διάφοροι τύποι, άντρες και γυναίκες, ό,τι κι ό,τι. Κανείς τους όμως δεν ζητούσε τραγούδια. Ούτε κανένας τραγουδούσε μαζί με άλλον. Μόνο ακούγαν.

με τη φωτιά από το Μπάμπη Παπαδόπουλο και το, την προσωπική του δουλειά μέσα στη χαρά είναι ο πόνος και μέσα στον πόνο είναι η χαρά πριν από 11 χρόνια. Ο Άρης έφυγε μόνος για ένα απομονωμένο χωριό. Τη νύχτα άκουσε τον αέρα στα δέντρα, τις πέτρες να κατρακυλάνε, το χιόνι που έσπαγε κάτω από τα παπούτσια. Άρχισε να ηχογραφεί τα πάντα. Μουσική του γινόταν όλο και λιγότερο ανθρώπινη, όπως την ξέρουμε τουλάχιστον. Ένας πειρατικός ραδιοφωνικός σταθμός που έπαιξε τη μουσική του, κοντά στα μεσάνυχτα, δέχτηκε τηλέφωνα από τρομαγμένους ακροατές. «Νόμιζα πως άκουγα και όταν περπατάμε στο σπίτι μου», έλεγε ο ένας. «Έκλαψα χωρίς να ξέρω γιατί», έλεγε η άλλη. Ο παραγωγός ζήτησε κι άλλο.

0: Βροχή στο λεμονοδάσος από τους Όμα και το 15χρονο πλέον άλμπουμ τους Ιχνογραφία.
1: Ξαφνικά η γυναίκα χάθηκε. Άφησε μόνο ένα σημείωμα. Οι ήχοι ανοίγουν πόρτες. Πρόσεχε ποιες αφήνεις ανοιχτές. Ο Άρης άρχισε να φοβάται τη μουσική του. Στις συναυλίες του ο κόσμος πλέον έφευγε αμήλυτος. Ζευγάρια χώριζαν, άλλοι άλλαζαν δουλειές. Κάποιοι εξαφανίζονταν για μέρες. Σαν η μουσική να τους ανάγκαζε να ακούσουν κάτι που απέφευγαν χρόνια. Ένας ηλικιωμένος συλλέκτης του έδωσε παλιές κασέτες. Περιείχαν οργανικές τελετουργικές μουσικές από ξεχασμένες φυλές. Οι αρχαίοι φοβούνταν τις λέξεις, του είπε. Πίστευαν πως φυλακίζουν την ψυχή. Ο Άρης έκατσε και άκουγε τις κασέτες όλη τη νύχτα.

0: Radio. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
4: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων

0: 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Κλακάς, μια σύνδεση του Γιώργου Βεντούρη το 2019, ενώ πιο πριν είχαμε ακούσει το σχήμα αρχαίας μουσικής Παύσης μαζί με τη Ρουηφού σε ένα αρχαίο, κατά κάποιο δικό τους, κατά κάποιο τρόπο δικό τους ύμνο.
1: Μαζί με λίγους ακροατές κατέβηκα σε μια σπηλιά κοντά στη θάλασσα. Εκεί έπαιξε μόνο με πέτρες και νερό. Οι ήχοι επέστρεφαν από το σκοτάδι παραμορφωμένοι. Ο Άρης άρχισε να βλέπει το ίδιο όνειρο. Ένα τεράστιο θέατρο χωρίς κοινό και μια ορχήστρα από σκιές. Κανείς τους όμως δεν έπαιζε. Περιμένανε εκείνον να ανέβει στη σκηνή.

0: Πάρε ποτάμι το κακό. Μια συνεργασία εξ αποστάσεως με τον Γιάννη Χαλιτούπη από τα δημιουργικότατα χρόνια της πανδημίας με τον κορονοϊό.
1: Μεγάλες δισκογραφικές το πλησίασαν. Ήθελαν κάτι πιο εμπορικό. Λίγα φωνητικά, μερικούς στίχους. Ο Άρης αρνήθηκε. Οι λέξεις επιστρέφουν πάντα σαν εξουσία, τους απάντησε.

Έρημη δρόμη από το Περικλή Μπουλουξή και το άλμπουμ του Μικρές Ώρες του 2021. Παρασπονδία στο όλο κλίμα οργανικής Ιστρομέλαντ μουσικής που πάμε σήμερα, αλλά τι να κάνουμε, η τελειότητα δεν είναι στα αποτελέσματά μου. Έδωσε συναυλία μέσα σε ανοιχτό λιμάνι. Ξέσπασε καταιγίδα. Ο άνεμος έγινε μέρος της μουσικής. Όμως κανείς δεν έφυγε. Κάποια στιγμή μάλιστα σβήσανε και όλα τα φώτα. Και για λίγα λεπτά το μόνο που υπήρχε ήταν βροχή, σκοτάδι και χορδές.

0: Πάνκι Βεργίνα από τους Μοντ Πλαγκάλ, 2 χρόνια πριν το Millennium.
1: Μετά τη συναυλία, ένας άντρας του πλησίασε. Το πρόσωπό του χανόταν με στις σκιές. «Η μουσική σου ξυπνά μνήμες που δεν ανήκουν στους ανθρώπους», είπε. Και εξαφανίστηκε μέσα στην ομή.

0: Είναι between από τους Βιλαμπόας. Στο ανάμεσα λοιπόν. Εκεί που είναι μπλεγμένος και ο ήρωάς μας.
1: Ο Άρης σταμάτησε να παίζει για μήνες. Έμενε μόνος. Άκουγε τον ήχο του ψυγείου, τα βήματα των γειτόνων, την καρδιά του. Άρχισε να πιστεύει πως ακόμα και η σιωπή είναι μουσική.

0: Τους φίλους μας τους κάτω από το δέντρο ακούσαμε το ρεγκίτικο από το άλμπουμ τους Ακροβατώντας τους κρεμούς το 2017.
1: Επέστρεψε ξαφνικά με μια τελευταία ανακοίνωση για μια μόνο συναυλία, χωρίς σκηνή, χωρίς φώτα. Ο τόπος δεν αποκαλύφθηκε ποτέ δημόσια. Κυκλοφορούσε μόνο από στόμα σε στόμα. Η συναυλία έγινε σε ένα εγκαταλελειμμένο σανατόριο. Ο Άρης έπαιξε σχεδόν ακίνητος. Μόνο μία νότα επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά σαν αναπνοή. Κάποιοι έκλαψαν. Άλλοι γέλασαν νευρικά. Μερικοί έφυγαν τρέχοντας. Στο τέλος έσβησαν τα φώτα. Και ο Άρης χάθηκε μέσα στο σκοτάδι.

0: Μόνο ένα θέμα αυτό. Σίβας Dance από τους Ναξάτρας. Έχουμε παρουσιάσει πάλι αυτό το γκρουπ πολλές φορές από τη Θεσσαλονίκη. Η δουλειά τους αυτή είναι από το 2015. Και φτάνουμε στο τέλος του παραμυθιού μας. Για να το δούμε.
1: Κανένας δεν ξαναείδε από τότε τον Άρη Βελή. Όμως, σε παλιά εργοστάσια, σε άδειες από βάθρες, σε υπόγεια θέατρα, οι άνθρωποι λένε ακόμα πως ακούγεται μια κιθάρα χωρίς τραγούδι. Κάποιες νύχτες μάλιστα, αν μείνεις τελείως ακίνητος, ίσως ακούσεις και εσύ εκείνη τη μουσική.

η ακρίτας του Σταύρου Λογαρίδη στο θέμα του στα παιδιά, σε ένα, στο μόνιμο ελπίτους και μοναδικό, μία από τις πρώτες προσπάθειες να γίνει ελληνικό progressive rock. Τα παιδιά λοιπόν, αυτό θέλουμε να είμαστε πάντα, παιδιά, εσάι, από το σώμα.

μπορεί να μην είμαστε πια παιδιά, μέσα μας όμως επιζεί ακόμα αυτή η ανάγκη του παιχνιδιού. Και αν τα τωρινά μας παιχνίδια είναι μουσικά όργανα, τι καλύτερο. Βρίσκεται κάτι το ιδιότροπο σε αυτό. Η επόμενη σύνθεση από το Μιχάλη Κονταξάκη.

Και να λοιπόν, που από το λιμάνι του σημερινού μας ταξιδιού ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω με το μόλο του Γιώργου Βεντούρη. Σας εύχομαι καλή νύχτα και ραντεβού την άλλη Κυριακή.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
2: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Καρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα ζητά η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Συνεχίζεται η προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο για πολιτική καμένης γης, μιλά ο Πρωθυπουργός από τη Βηρυτό. Champions League, δεύτερη συνεχής κατάκτηση για την Paris Saint-Germain και επεισόδια στο Παρίσι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη ακούτε την Deutsche Welle, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να τη δείχνουν με καθαρή διαφορά πρώτο κόμμα στη Γερμανία, η ακροδεξιά AfD δημόσια υποστηρίζει την ανάγκη για ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα. Η ψηλόβαθμη τετραμελής αντιπροσωπεία του κόμματος θα μεταβεί την εβδομάδα που μας έρχεται στην Αγία Πετρούπολη για να πάρει μέρος στο οικονομικό φόρουμ που διοργανώνει εκεί το Κρεμλίνο, φιλοδοξώντας να έχει και συνάντηση ίσως και με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Πάντως φέτος, στο ετήσιο αυτό φόρουμ θα πάρουν μέρος και Γερμανοί επιχειρηματίες, όπως θα μας πει τώρα η Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης από το Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Αντιπροσωπεία της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, του κόμματος που αποτελεί την αξιωματική αντιπολίτευση στη Γερμανική Βουλή και είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στη Ρωσία για το ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, προσωπικό στοίχημα του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Bild, κορυφαία στελέχη της AfD έλαβαν προσωπικές προσκλήσεις από τον Πούτιν. Πρόκειται για τον εκπρόσωπο σε θέματα οικονομικής πολιτικής, Στέφεν Κοτρέ, τον επικεφαλής της AfD Σαξονίας Γέρκ Ούρμπαν, τον εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής στη Βουλή Μάρκους Φρονμάιερ και τον αμφιλεγόμενο ευρωβουλευτή Πέτρ Μπίστον. Όπως δήλωσε ο Μπίστον στην Bild, θέλω να μεταφέρω προσωπικά στον Πούτιν, εκ μέρους της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, το μήνυμα ότι πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο. Ταυτόχρονα ζητά η AfD οικονομική προσέγγιση με τη Ρωσία και όπως λέει ο Μπίστον, έχω δεσμευθεί για τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου και την ομαλοποίηση των οικονομικών σχέσεων. Ως ευρωβουλευτής από το Μόναχο θέλω τόσο οι Siemens όσο και η BMW να μπορούν να λειτουργήσουν ξανά στη Ρωσία. Μαζί με τους βουλευτές της AfD αναμένονται στη Ρωσία όμως και εκπρόσωποι γερμανικών επιχειρήσεων μετά από χρόνια απουσίας. Ενώ σε ειδική εκδήλωση με θέμα τον πολιτισμό συμμετέχει και η εφημερίδα του Βερολίνου Berliner Zeitung. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Το Ισραήλ ανακοίνωσε την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ στο πλαίσιο της χερσαίας επίθεσης εναντίον της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Το μεσαιωνικό αυτό κάστρο των Σταυροφόρων βρίσκεται σε μια υψηλή κόρυφο γραμμή περίπου 15 χιλιόμετρα από τα λιβανέζικα-ισραηλινά σύνορα. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, η κατάληψη αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον Ισραηλινό στρατό. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση από τη μεριά του Ισραήλ και έκανε λόγο για μια πολιτική καμένης γης. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτο.
10: Ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το στρατηγική σημασία ύψωμα Σίμπα και την κοιλάδα Wadi Σλούκι βορείως του ποταμού Λιτάνη και εξέδωσε σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα φωτογραφία του μεσαιωνικού κάστρου γνωστού με το γαλλικό του όνομα Μποφόρ με τη σημαία των καταδρομών Γκολάνη να κυματίζει σε αυτό κάτι που έχει να συμβεί από τον Ιούνιο του 1982. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στο νότιο Λίβανο και ο IDF εξέδωσε εντολή μαζικής εκένωσης των χωριών και κομοπόλεων που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Ζαχαράνη, καλώντας χιλιάδες κατοίκους να μετακινηθούν σήμερα το πρωί βορείως του ποταμού. Προηγήθηκαν εκτεταμένες χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ. Οι τελευταίες 24 ώρες προκάλεσαν πολεμικό κλίμα και στο βόρειο Ισραήλ. Μετά από δύο εβδομάδες σχετικής ηρεμίας, απαγορεύονται και πάλι συναθρήσεις στις πόλεις Ναχαρία, Τσφάτ, Άκο και Καρμιέλ μετά τις χθεσινές εκτοξεύσεις πυράβλων και ντρόουν της Χεσμπολάχ. Σήμερα το πρωί η Ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι έως το τέλος Ιουλίου θα κληθούν άλλοι 280.000 έφεδροι. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα καταδικάζει την Ισραηλινή πολιτική καμένης γης, όπως ανέφερε, κάλεσε για άμεση κατάπαυση πυρός, αλλά υπεραμύνθηκε της επιλογής της κυβέρνησής του να συνεχίζει να συνομιλεί απευθείας με το Ισραήλ. Και ενώ οι μάχες στον Λίβανο μένονταν, προχθές συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Αμερικανικό Πεντάγωνο αξιωματούχοι του IDF και του τακτικού Λιβανικού στρατού, μια επαφή που η διακυβέρνηση Τραμπ επέλεξε να την χαρακτηρίσει ως επικοδομητική. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
8: Η Paris Saint-Germain κατέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Champions League επικρατώντας στα πέναλτι της Arsenal στη Βουδαπέστη. Πάνω από 20.000 οπαδοί της ξεχύθηκαν στα ηλίσια πεδία για να γιορτάσουν αυτή τη νίκη, αλλά όπως και πέρσι έτσι και φέτος οι πανηγυρισμοί στιγματίστηκαν από σοβαρά ολονύχτια επεισόδια. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται η θριαμβευτική πορεία επιστροφή στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ αργότερα παίκτες και τεχνικό επιτελείο θα γίνουν δεκτοί στο προεδρικό μέγαρο από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Νικητής στις πρόωρες εκλογές που έγιναν στη Μάλτα είναι ο Ρόμπερτ Αμπελά, πρωθυπουργός ήδη για τέταρτη θητεία, ενώ είχε απέναντί του τον Άλεξ Μπόρκ από το Εθνικιστικό Κόμμα. Στην μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πατροπαράδοτος δικοματισμός παραμένει ισχυρός. Η συμμετοχή ανέβηκε λίγο και έφτασε το 87,4%. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
11: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
12: Οι νοσταλγοί μπήκαν πέρυσι διακριτικά στο γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο του Μάλεμε έξω από τα Χανιά και κατέθεσαν στέφανο στον τάφο του Μπρούνο Μπρόιερ, δύο και πλέον χρόνια ανώτατου διοικητή των γερμανικών δυνάμεων κατοχής στην Κρήτη. Το 1946 είχε καταδικαστεί στην Αθήνα για εγκλήματα πολέμου και στη συνέχεια εκτελεστεί. Τον έθαψαν δίπλα στους στρατιώτες του στο Μάλεμε. Στεφάνι που κατατέθηκε πέρσι στον τάφο του έγραφε στην κορδέλα «Όλα για την αμοιβαία πίστη». Στρατιωτική έκφραση απαγορευμένη πια στη Γερμανία λόγω της κατάχρησής της από το ναζιστικό καθεστώς. Το νεκροταφείο του Μάλεμε δέχεται εδώ και δεκαετίες κάθε τόσο επισκέψεις από παλιούς και νέους Ναζί, καθώς θεωρείται σύμβολο ενός στρατιωτικού άθλου, πρώτης στην πολεμική ιστορία κατάληψης μιας περιοχής από αέρος. Στις 20 Μαΐου του 1941, η επιχείρηση Ερμής της Βέρμαχτ ξεκινούσε με χιλιάδες αλεξιπτωτιστές που συνάντησαν στεναρή αντίσταση από τις βρετανικές δυνάμεις στο νησί, αλλά και από πολλούς κριτικούς προέβαλαν αντίσταση. Η μάχη της Κρήτης κόστισε τη ζωή 3,5 περίπου χιλιάδων Γερμανών αλεξιπτωτιστών. 85 χρόνια μετά στη Γερμανία θυμούνται την μάχη της Κρήτης όπως αρμόζει σε έναν μελανό άθλο. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιούργεν Γκότσλιχ, ιδρυτικός τέλεχος της Tages Zeitung του Βερολίνου, επισκέφθηκε την Κρήτη και διηγείται ολόκληρη την ιστορία. Διαπιστώνει με θλίψη ότι οι νεκροί στους τάφους του Μάλεμε ήταν νεοσύλλεκτοι που δεν είχαν κλείσει καλά-καλά τα 20 θύματα ενός εγκληματικού καθεστώτος. Διηγείται για την ελευθερία κινήσεων που έδωσε η γερμανική διοίκηση στους στρατιώτες μετά την κατάληψη του νησιού και περιγράφει τα εγκλήματα που τελέστηκαν στα μαρτυρικά χωριά, το Κοντομαρί, τον Ελικιανό, την Κάντανο. Μιλά για τον εκτοπισμό των Εβραίων των Χανίων ακόμα και το 1944, όταν πια η ναζιστική Γερμανία βρισκόταν πρώτου τέλους. Αλλά και στη λογοτεχνία, ο απόϊχος της γερμανικής κατοχής είναι πια πολύ διαφορετικός. Έχουν περάσει τα χρόνια που ο ταξιδιωτικός συγγραφέας Έρχαρτ Κέστνα, φαντάρος ο ίδιος στην Ελλάδα, παρομοίαζε μια παρέα ηλιοκαμένων Γερμανών στρατιωτών που γύριζαν από την Κρήτη μέσα σε ένα σταματημένο τρένο στους πρόποδες του Ολύμπου με τους ξανθούς αχαιούς του Ομίου. Ο Κλάους Μόντικ, για παράδειγμα, με το έργο του «Μουσαφίρης στην Κρήτη», επιστρέφει στην εποχή της γερμανικής κατοχής στο νησί. Ο αρχαιολόγος Γιώχαν Μάρτενς διατάσσεται από τον ανθιπολογαγό Φρίντριχ Χόλμπαχ να φωτογραφίσει τα αντίπεινα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού. Κλονίζεται, αυτομολύ, εντάσσεται στο Αντάρτικο κατά των συμπατριωτών του, ερωτεύεται την Ελένη. Δεκαετίες αργότερα, ο γιος του Χόλμπαχ, Λούκας, πηγαίνει στην Κρήτη για να εξιχνιάσει το οικογενειακό μυστικό των φωτογραφιών που είχε κάψει ο πατέρας του στον κήπο όταν αυτός ήταν ακόμη μικρό παιδί και ερωτεύεται πια τη Μαρία, κόρη του Γιώχαν και της Ελένης. Σκοτεινό μυστήριο, αδιελευκανθεί.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε

0: καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν, Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: En Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.